και ένα μπουκάλι που το ήπιες σου στο πάτο. Η τηλεόραση ένα σύριαλ

Τυχιώνει όταν ξαναρθείς κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να αναψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.